0: ανάγκες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 90,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Διπλό 89,2.
1: Βρες την ηλεκτρονέτ, δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

En πλώ 89,2. One time for your mind.

σκουπίδια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiogolf.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

λες ασκήσεις στο λιοπύρι και αγκαρίες, στη φωτοχώμα που ανασένω στις πορείες. Δεν έφτανε η βραδιά ο πλήτης,

την ώρα κοιμούνται όλοι και μου τις πάει. Η αϊπνία κλείνει το μάτι και μου γελάει. Νομίζω πάλι πως θα περνάω μια κάποια φάση. Θα ξενυχτήσω κάμποσα βράδια

παίζει από τις πληγές μας δηλητήριο.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
1: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
1: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: Διπλό 89,2.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Συμπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
8: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
9: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Καταθλιψούλα, καταθλιψάρα. Παίζω κιθάρα, μα παίζω κι άλλα. Όμως δεν βγάζει πουθένα. Όμως δεν βγάζει πουθένα.

0: προσέξτε στην Ελλάδα, όταν βλέπουμε έναν αστυνομικό, ακόμα και να μην έχεις κάνει κάτι, τίποτα, ψιλοφοβάσαι. Δεν ξέρεις γιατί. Δεν ξέρεις γιατί, αλλά φοβάσαι.
1: Ξέρει αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Και ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε άλλους πυροβολισμούς και άλλα θύματα, ξέρετε ποιος είναι. Γιατί σκύβουμε το κεφάλι. Γιατί οι προσβολές και ο εξευτελισμός που δέχονται εκατομμύρια άνθρωποι και ειδικοί.

0: νούμερο 2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

0: Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

0: Πλο 89,2.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο Εΐμ Φρόντζου.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

αγάπη τον νύκτο. Ένα ξένο παντελόνι, όλοι είμαστε από σάρκα και αίμα. Μα αποκρινόμαστε αγαπώντας περισσότερο το ψέμα. Κι αυτή η φωτιά που μέσα μας ανάβει, μας βίνει στη σιωπή και στο χώμα μας τα βίνει ένας τρόπος να μεγαλώνουν οι πόλεις.

0: 92.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
0: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
5: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25231.

0: Enplo 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
8: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
9: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
8: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
9: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
10: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
6: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2.
1: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? ηλεκτρονέτ. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. ηλεκτρονέτ.
2: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650025239.
3: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plo 89,2.
1: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τι καλά που τέριαζαν στο νου μου, πως λιμέριαζαν και αντάμωναν τα χώρια και από σμίξηματα υπέροχα γεννιόντουσαν αγέροχα

χάριζε. Το κέρνα και να πιστεύουμε στα βλέμματα.

0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και
6: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rent All Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
8: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
9: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
10: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
11: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
12: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2. Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολυκριστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

γλυκό αέρα και με τα πόδια μου έφτασα.

0: Διπλό. 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
4: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

στα πλεξιγκλάς, που είσαι σαν κορφή που πάει βαθαίνοντας, που είσαι ένα κρασί που αν δεν σε πιούν δεν ξεδιψάς. Φύση τους ανθρώπους

Να είσαι στο ακίνητο σημείο μου ρευστή και με μένα να μου γίνεσαι απιστή. Να είσαι στο ακίνητο σημείο μου ρευστή

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρε σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: Glow 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
7: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
8: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
9: Και?
8: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
9: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
8: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
9: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
8: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
10: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Enplo 89,2 FM.
11: Έχουμε γενέθλια σήμερα!

0: 92,2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857-5759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Εγκουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Εγκουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Εγκουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: 2.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλ Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
5: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ηγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
6: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

θάνατον και η ζωή αγκαλιασμένα σκύνταν. Μανάδες που εφέκεται, πόρτας καρακωμένα, κυρούδες που περμένε σας ακόμα το ορφανάσουν. Αδελφόπα που κλαίγνε σας, αδέλφια και αδελφάδες, παιδεία που εφέκεται, άκλερους γκυρ και μάναν, άντρα πεφέ και σάχαρο, και χέρα τη γυναίκας, ούλ που εσέβεται τη σιγή, και σέβεται τη σοχόμαν, σοχόμαν τη γενιάσαι σου, κτήμαν καιρούς και χρόνια, πάπων προς πάπων, ελαφρών, γονέων προς γονέων, κληρονομιάς ο Θεόν.

0: Enplo 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? ηλεκτρονέτ. Βρες κλιματιστικό Inventor Nura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. ηλεκτρονέτ.
2: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
0: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

En Plo 89,2.

ακούσεις τις στιγμές που μαζί σας κρατούνε. Να περισσώσεις τις στιγμές που μαζί σας κρατούνε. Πότε πια καμιά στιγμή δεν θα έρθει, κι όσο τις διώχνεις μακριά, στον ύπνο σου επιστρέφουν.

0: En Glow 89,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της. Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγειοκαταψυκτή LG. Total Low Frost μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-0-25-239.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
6: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
7: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
10: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Μια υπόθεση που θυμίζει George Floyd συγκλονίζει την Ιταλία. Πρώτα δείγματα γραφής από τον Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία και επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρωτική επίθεση κατά του Ιράν, μελετά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απειλές από τους φρουρούς της Επανάστασης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Σήμερα στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, είχε ήδη την πρώτη του τηλεφωνική επαφή με τον Τραμπ, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε πολύ καλή τη συζήτησή τους. Η κυβέρνηση του Μπέρναμ ανακοίνωσε μειώσεις και κατάργηση τελικά του ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος ως ένα από τα πρώτα βήματά του, ενώ επίκειται και ανασχηματισμός της κυβέρνησης, όπως θα μας πει τώρα η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
12: Το πρώτο 24ωρο συμπληρώθηκε για τον Άντι Μπέρναμ στη Βρετανική Πρωθυπουργική θέση με ανακοινώσεις, ανακατατάξεις και αντιδράσεις από όλα τα μέτωπα. Το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αρκετές αλλαγές, αλλά πρόσωπα που υπήρχαν στην κυβέρνηση Στάρμερ συνεχίζουν να έχουν περίοπτη θέση και στην κυβέρνηση Μπέρναμ. Η σημαντικότερη αλλαγή, η οποία χαρακτηρίστηκε ως έκπληξη από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ήταν η τοποθέτηση του πρώην Υπουργού Άμυνα Τζον Χίλεϊ σε εκείνη του Υπουργού Οικονομικών. Το μεγαλύτερο προνόμιο δήλωσε λίγο μετά τον διορισμό του, ενώ τονίζεται ότι ο Χίλεϊ, εκτός από έμπειρος πολιτικός, χαίρει ιδιαίτερου σεβασμού στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Ο Μπέρναμ μοιάζει να έπιασε αμέσως δουλειά, καθώς συνομίλησε από τις πρώτες ώρες που βρέθηκε στον Άμπερτεν με στενούς συμμάχους της χώρας, όπως τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και τον Γάλλο Εμμανουέλ Μακρόν. Οι αντιδράσεις ήταν θετικές, ιδιαίτερως από τον απρόβλεπτο Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για ένα πολύ καλό και ενδιαφέρον τηλεφώνημα. Η πρώτη σημαντική ανακοίνωση της πολιτικής του έγινε γνωστή μόλις σήμερα το πρωί και πρόκειται για την πλήρη κατάργηση του φόρου των ενεργειακών των οικοκυριών και αναμένεται να μπει σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου. Όπως ανακοινώθηκε, θα χρηματοδοτηθεί από την κατάργηση του προγράμματος ψηφιακής ταυτότητας, πρόγραμμα το οποίο βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο και επομένως δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια, όπως τονίζουν επικριτές ακόμα και μέσα από το κόμμα. Ενδιαφέρον έχει και η επιθυμία του νέου Πρωθυπουργού για την δημιουργία ενός παραρτήματος του Number 10 στον Βορρά, με σκοπό να ενδυναμώσει τον πυρήνα της κυβέρνησης εκτός Λονδίνου. Για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
11: Ο θάνατος ενός Μαροκινού κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από αστυνομικούς στην Μπολόνια στην Ιταλία έχει προκαλέσει αναστάτωση. Ο 42χρονος που είχε ψυχολογικά προβλήματα και επέδειξε επιθετική συμπεριφορά έμεινε ακινητοποιημένος επί 38 λεπτά στο έδαφος παρά τις εκκλήσεις του για βοήθεια και κάποια στιγμή σταμάτησε να αναπνέει. Στα επεισόδια που ακολούθησαν τις διαμαρτυρίες για το συγκεκριμένο περιστατικό αλλά και στα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν από τη συμπεριφορά των αστυνομικών αρχών θα μας πει τώρα ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη.
13: Πρόκειται για υπόθεση που συνταράσει την Ιταλία. Ο Μαροκινής καταγωγής Φακίρ Αμπντεραχήμ, 42 ετών, πέθανε στην Πολόνια ενώ δύο αστυνομικοί τον κρατούσαν ακίνητο στο έδαφος και προσπαθούσαν να του δέσουν τα χέρια και τα πόδια. Λίγο νωρίτερα είχε παρουσιάσει ψυχοσική κρίση, κατά την οποία είχε επιτεθεί στους αστυνομικούς με απόπειρα βανδαλισμού του αυτοκινήτου τους. Η όλη αστυνομική επιχείρηση δίρκεσε 38 λεπτά. Ο Αμπντεραχήμ, ο οποίος υπέφερε από άσθμα και καρδιακή πάθηση, ζητούσε συνεχώς βοήθεια. Και στο τέλος πέθανε από ανακοπή. «Δεν θέλω εκδίκηση, αλλά απαιτώ να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη», δήλωσε η αδελφή του. Νοσηλευτές του Ερυθρού Σταυρού, χωρίς την παρουσία γιατρού, παρακολούθησαν την όλη τραγική εξέλιξη, αλλά δεν είχαν το δικαίωμα να του χορηγήσουν φάρμακα. Αυτό που πρέπει να διαπιστωθεί με την εισαγγελική έρευνα, η οποία μόλις ξεκίνησε, είναι αν υπήρξε κατάχρηση εξουσίας με λάθος χειρισμούς από την αστυνομία. Όπως έγινε γνωστό, η εισαγγελία της Μπολόνια ερευνά το ενδεχόμενο εξαμελίας ανθρωποκτονίας. Το όλο κλίμα είναι φορτισμένο. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται ο νέος νόμος της κυβέρνησης Μελώνη, σύμφωνα με τον οποίο ο εισαγγελέας υποχρεούται να λάβει υπόψη ότι οι αστυνομικοί και οι νοσηλευτές έδρασαν κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων. Η Λέγκα του Σαλβίνη ζητά να μην αμφισβητηθεί το έργο της αστυνομίας, αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών της Ρώμης διέρευσε ότι αν υπήρξαν σοβαρά λάθη θα πρέπει να επιβληθεί και ανάλογη τιμωρία. Χθες βράδυ στην Πολώνια τέλος, σε διαδήλωση με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης για τον θάνατο του Φακίρ Αμπτεραχήμ, μέρος των συμμετεχόντων συγκρούστηκε με καραμπινιέρους και αστυνομικούς. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
11: Το ενδεχόμενο γενικευμένης επίθεσης κατά του Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που Κατάρ, Αίγυπτος και Πακιστάν έχουν υποβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν πρόταση για νέα κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει την πρόταση και δεν έχει λάβει οριστική απόφαση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Πάντως, για 10 τη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ από την Τεχεράνη οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν ακόμα δύο πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η κυβέρνηση Τραμπ πάντως εξετάζει την πρόταση και έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να οξύνουν περισσότερο την κατάσταση, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στήχησε τη ζωή σε έναν πατέρα, τη σύζυγό του και τα 4 παιδιά τους στην πόλη της Γάζας, ενώ προκάλεσε πυρκαγιά στο σπίτι του σύμφωνα με αξιωματούχους από την Παλαιστίνη. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το πλήγμα, δηλώνοντας ότι στόχος ήταν ένας μαχητής της Χαμάς και ανακοίνωσε ότι θα ερευνήσει τι ακριβώς συνέβη στη συγκεκριμένη επίθεση. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς, καλή συνέχεια από εμάς, από τη Βόνη.
14: Το θέμα της ημέρας.
15: Δεν κοιμάται ποτέ, δεν τρώει ποτέ και δεν παίρνει ποτέ ρεπό. Επομένως δεν προκαλεί πραγματικά έκπληξη το γεγονός ότι είναι ο πιο πολυσυζητημένος κάτοικος του χωριού. Αυτό είναι το Ράτιμπορ στην Τσεχία. Εδώ οι κάτοικοι μπορούν να μιλούν με το δήμαρχό τους όποτε θέλουν, ακόμη και όταν τα γραφεία του Δήμου είναι κλειστά. Και αυτό επειδή ο δήμαρχος δεν είναι άνθρωπος, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, το Ράτιμπορ μπορεί να φαντάζει outsider για μια τόσο σημαντική τεχνολογική εξέλιξη. Αλλά φέτος το χωριό παρουσίασε μια εκδοχή του δημάρχου του που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και οι κάτοικοι δεν έχουν σταματήσει από τότε να του μιλάνε. Μόλις ανακάλυψα την οθόνη, ήθελα να δοκιμάσω αν πραγματικά γνώριζε τα πάντα. Έτσι τη δοκίμασα αμέσως και έκανα μία ερώτηση για να δω αν γνώριζε την απάντηση και τη γνώριζε. Μετά ρώτησα το ωράριο λειτουργίας του κέντρου πληροφοριών. Τα τελευταία 8 χρόνια, ο δήμαρχος Μάρτιν Ζάπτσικ είναι το πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Ράτιμπορ. Όμως, ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του περιλαμβάνει την απάντηση σε συνηθισμένες ερωτήσεις, από τα προγράμματα αποκομιδής απορριμμάτων και το ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών, μέχρι τις αιτήσεις αδειών και τις επισκευές δρόμων. Όταν τέτοιες ερωτήσεις επαναλαμβάνονται δεκάδες φορές την εβδομάδα, μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά μια μικρή ομάδα του Δήμου. Θέλαμε να απλοποιήσουμε την επικοινωνία με τους πολίτες, αλλά σκεφτήκαμε και τους τουρίστες που έρχονται εδώ για παράδειγμα το Σαββατοκύριακο και δεν μπορούν να επισκεφθούν το Κέντρο Πληροφοριών και Τουρισμού. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ενημέρωση των τουριστών. Αυτό που με εξέπληξε ήταν το πόσο απλοποίησε την επικοινωνία για τους ηλικιωμένους. Αντί να αναζητούν πληροφορίες σε ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων, μπορούν απλώς να κάνουν μια ερώτηση και να λάβουν αμέσως την απάντηση. Για αυτούς ήταν ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος επικοινωνίας από αυτούς που είχαν μέχρι τότε. Το ψηφιακό avatar αναπτύχθηκε από την AI Produtske, μια τσεχική εταιρεία τεχνολογίας που εργάστηκε για 2 χρόνια με έναν συνεργάτη στο Τέξας. Το σύστημα είναι βέβαια για την ώρα πιλωτικό, επομένως ο Δήμος το χρησιμοποιεί δωρεάν. Η AI Produtske λέει ότι το όφελος για την εταιρεία προέρχεται από την παρατήρηση της απόδοσης του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες. Οι κάτοικοι λένε ότι η τεχνολογία είναι χρήσιμη, αλλά αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί και να αντικαταστήσει τον άνθρωπο εντελώς. Σε νέες ερωτήσεις φυσικά μπορεί να απαντήσει μόνο ένας πραγματικός άνθρωπος στο γραφείο. Έτσι, παρόλο που ο δήμαρχος AI είναι διαθέσιμος όλο το 24ωρο, πολλοί κάτοικοι θεωρούν ότι ορισμένες ερωτήσεις είναι καλύτερο να απαντώνται όντως από έναν άνθρωπο.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937 857 59.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rent All Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8. Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Πλο 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!

0: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters .gr 690 70 98 630.
2: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
3: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος. Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ξυπνάω με το πρωινό σου. Ξυπνάω με το πρωινό σου.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φαρκορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

0: άρπησαν, σου λέω πλέον, οι αντοχές. Ύστερα από τόση ακινησία που χρειάστηκε για να γίνω από άνθρωπος δέντρο.
1: Εν πλώ, 89,2.

0: Διπλό 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Υπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρον Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
6: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο comeTogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!

0: 92.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Επανέμορφο το όμως του στο σπίτι. Κατάλληλο, μικρό και νοικοκυρεμένο. Όπως αρμόζει στην τάξη μας. Το είπε και η κυρία Δημάρχου. Συμφωνεί και η φίλη.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Radio.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμνίτας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

πως οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη

ήξερα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στον χρόνο τον ψεύτη τον κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου και σ' αγαπούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στο

0: καφέ. Ηλεκτρονέτ. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι. Μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίου Αποστόλου 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και?
6: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomeri.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Να στο στομάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος επολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
3: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκης της Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

0: 101,2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό? Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε παγονάγκετ, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρες, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Βρες την Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG Total Low Frost μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
6: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες τις Σκοπολιονιχάρης ανοιχτό 11 με 1. The Pot and Kettle για την έναρξη της εκπομπής και τους ωραιότατους The Ram Jacks. Έτσι για το δυναμισμό και για τις αναφορές μας και στην ωραιότατη folk σκηνή που αγαπάμε με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή εκφράζεται. Λοιπόν, Αυστραλοί είναι οι Ram Jacks. Εννοείται επανέρχομαι με το δίσκο Atlantic Rain, δηλαδή τη συλλογή που λέγαμε και χθες των The Waterboys, με τις φοβερές αυτές ηχογραφήσεις πίσω εκεί από τα 80's. Πάμε σε ένα ωραίο το Killing My Heart.

Που άλλο ακούστηκε τόσο ωραία συνδυασμένο. Το Hammond με το βιολί, δηλαδή. Τι κάνουν οι άνθρωποι εδώ.

Να το έγινε. Κάποια στιγμή έπεσε σύρμα. Ατελείωτη εδώ πέρα η χαρά του παίξηματος. Και τι ωραία που πιάνετε αυτό, ηχογραφείτε και δίνετε μετά από τόσα χρόνια σε μια τόσο ωραία συλλογή. Λοιπόν, από τις πολύ ωραίες καινούργιες κυκλοφορίες που αξίζει κάποιος να την παρακολουθήσει, να την ακούσει και να την ευχαριστηθεί. Είτε είσαι φαν των The Waterboys, καλά για τους φαν είναι αυτά τα πράγματα, φοβερό υλικό, βούτυρο στο ψωμί των φαν και με το παραπάνω, αλλά και για κάθε μουσικόφιλο, φίλες και φίλοι, μία τέτοια τόσο ωραία κυκλοφορία. Λοιπόν, ό,τι κάνουμε κάθε βράδυ, συνεχίζουμε και σήμερα, έτσι, χωρίς κάποια συγκεκριμένα θεματική ή κάποιο αφιέρωμα, κοιτάμε τις καινούριες κυκλοφορίες πάντοτε εδώ πέρα και τις αγαπάμε και έχουμε και πολύ ωραίες αναλαμπές από το παρελθόν. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε έτσι ιδέες, σκέψεις, προτάσεις μέσω Viber στο 698-98-60-147, μέσω email στο studio@ngradio.gr. Μία εκπομπή και μία περίοδος ραδιοφωνική, η οποία σιγά σιγά, έτσι για να αρχίσουμε να μπαίνουμε και σε αυτό το κλίμα, λίγοι φίλες και φίλοι, γιατί τελειώνει ο Ιούλιος και μαζί με τον Ιούλιο κλείνει ακόμα μία σεζόν και ο NG Radio, οπότε αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι οι τελευταίες δύο εβδομάδες για τις live μας εκπομπές. Αύγουστος διακοπές και πάλι ξανά με το καλό τον Σεπτέμβρη.

Αυτή κι αν είναι μια περιοχή μουσική που αγαπάμε πάρα πολύ. Αυτή της εναλλακτικής country. Καναδί, οι The Sadies. Postcards στο κομμάτι.

Είναι ο δίσκος Darker Circles και είναι κυκλοφορία από το 2010. Έχουν το χαρακτηριστικό οι Sadies του εναλλακτικού country, okay, αλλά έχουν και το ψυχεδελικό ήχο μέσα. Και επίσης αυτή η old school πλευρά τους, η οποία είναι πάντοτε παρούσα. Αυτό το postcards λέει που κανείς ποτέ δεν διαβάζει, αυτές που στέλνονται και αυτές που πλέον σταματάνε κιόλας να τις κυκλοφορούν. Postcards that no one will ever read. Λοιπόν, πολύ ωραίες οι συνεργασίες τους. Τώρα θυμήθηκα την πολύ ωραία συνεργασία των Sadies με την Neko Case. Απίστευτη ατμόσφαιρα, δηλαδή όχι ψυχεδελικό, άκρος εσωτερικό θα το χαρακτήριζα εγώ, αυτό το οποίο δημιουργούν, και θα μου το θυμίσετε αν έχουμε χρόνο πιο μετά, να βάλω αυτό το Hold On της Neko Case μαζί με τους Sadies από αυτή την ωραιότατη live εκτέλεση. Λοιπόν, τι είχαμε, Καναδά. Τώρα έχουμε Ιρλανδία. Ιρλανδία. Στο άλμπουμ αυτό που στην κιθάρα, ο ένας εκ των δύο είναι ο Γκάρι Μουρ. Thin Lizzy.

Οι άνθρωποι που σε περιφρονούν θα σε αναλύσουν και μετά θα σε επικρίνουν. Θα σε δυσφημίσουν και θα λένε ψέματα μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι είσαι κάποιος στον οποίο θα πρέπει να είχαν ζητήσει συγγνώμη. Λέει, μην αφήσεις αυτούς τους ανθρώπους να σε επηρεάσουν, να είσαι και εσύ συνετός. Και do anything you want to.

Και μετά έρχεται ο άκυρος στίχος «Hey you, Elvis is dead, King of Rock and Roll is dead». Και λέει σε συνέντευξή του ο κιθαρίστας, όχι ο Γκάρι Μουρ, ο άλλος, στους Thin Lizzy, ότι εδώ ο Phil Lynott ότι θέλει απλά να χρησιμοποιήσει την αμερικάνικη του προφορά και να το παίξει Elvis Presley με την αμερικανική αυτή προφορά, και λέει απλά ένα Elvis is dead, King of Rock and Roll is dead, που δεν έχει καμία σχέση με το υπόλοιπο κομμάτι. Το υπόλοιπο κομμάτι δίνει το ξεκάθαρο μήνυμα να είσαι ο εαυτός σου και να κλείνεις τα αυτιά σου και να μην ακούς κανέναν και να κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις και αγαπάς. Ομορφιές από το δίσκο Black Rose. Καλησπέρα στους ακροατές από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM, τους φίλους μου στο live που έχουμε στο TikTok και φυσικά από τον NG Radio.

Έπος Αριστούργη Μαρό και Έριξον, White Faces, The Evil One, για το πρώτο άλμπουμ, το solo του φοβερού αυτού τύπου, του Ρόκι Έριξον. Πού είναι, ποιος μου ζήτησε μετά από τόσο καιρό, μα πραγματικά από πολύ καιρό, γιατί θυμάμαι εδώ ο καλός ο φίλος της εκπομπής, ο Chris, ζητάει τραγούδι και τους Them, Just a Little Bit. Φταίει η Ιρλανδία που ανέφερα πριν, αυτό νομίζω. Το Σαρδάμ που έκανα με τη Σκωτία, ναι. Van Morrison φωνητικά έβγε.

0: Πω, μιλάμε για το 1969.
1: 89,2.
0: Τα η μαγιά, έτσι, η αλητεία, η δυναμική από απίστευτα νέους ανθρώπους. Πάμε στη Σκωτία και στον ήχο αυτών που φέρνουν οι ΔΕΜ μαζί με τον Van Morrison, Ιρλανδία, Σκωτία, τέλος πάντων. Ναι, Σκοτσέζος ο Van Morrison. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Chris για αυτή την πολύ ωραία αναλαμπή. Τώρα εγώ θα συνεχίσω με την περίπτωση των Blue Coop, όπου η περίπτωση αυτή των Blue Coop είναι από τους Blue Oyster Cult τα μέλη και στη φωνή των Alice Cooper, η Blue Coop. Αυτό τώρα συμβαίνει πότε, παιδιά, πίσω στο... αρκετά πίσω, κάτσε θα σας πω ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε το Hallow's Grave, Alice Cooper στα φωνητικά.

Joe και Albert Bouchard, τον Blue Oyster Cult με τον Dennis Dunaway από την πάντα του Alice Cooper και μαζί τους ο Alice Cooper στα φωνητικά. Κάπου στην δεκαετία του 10 είμαστε εδώ.

Να πούμε ότι το όνομα δεν είναι τυχαίο, είναι το, από το Blue Oyster Cult, έχουν κρατήσει το Blue, και από το Alice Cooper Band, το Cooper, το Coop, από το επίθετο Cooper. Και έτσι έχουμε τους Blue Coop. Hallows Grave ήταν το κομμάτι, μια ωραιότατη κυκλοφορία εκεί στις αρχές του 2010. Λοιπόν, για να έρθω σε μια επιθυμία εδώ του φίλου μου του Κωνσταντίνου, ο οποίος μας πηγαίνει στην Κρήτη και σε ένα συγκρότημα που δημιουργείται το 2018 και ονομάζονται The Motif. Λοιπόν, την αρχή έκαναν ο Μάρκος, ο Λευτέρης και ο Μάνος. Αργότερα ήρθε και ο Κώστας με το Σταύρο. Σας διαβάζω ότι βλέπω στο επίσημο site τους. Αργότερα ο Σταύρος φεύγει από την ενεργό δράση γενικότερα και τη θέση του παίρνει η Ιωάννα, η οποία αναλαμβάνει τα φωνητικά. Λοιπόν, αυτά γνωρίζουμε για τους Motif. Θα έρθω στη δουλειά Cross the Line. Είναι ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε το 2024 και είμαστε και περίεργοι να δούμε πώς ακούγονται οι Motif. Για τον Κωνσταντίνο που του ζήτησε. Για πάμε!

Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον η motif και το cross the line. Λοιπόν, αν κάτι μου αρέσει πολύ σε αυτό που ακούω, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχει πέσει πολύ επεξεργασία. Βασικά είναι φροντισμένο κομμάτι, κρατώντας ατόφια τα στοιχεία και των παίξιμάτων αλλά και της φωνής. Αυτή η τάση της φωνής λίγο, Κωνσταντίνε, να φεύγει από τον τόνο στο ελάχιστο προς τα κάτω, είναι σχεδόν εγωιτευτικό. Δηλαδή, μου αρέσουν αυτές οι φωνές. Χωρίς όμως να είναι σε καμία περίπτωση ότι είναι παράφωνη ή κάτι τέτοιο, σαν να το σέρνει το κομμάτι πάνω στα δικά της τα μέτρα και του δίνει χαρακτήρα αυτό. Λοιπόν, ωραία. Τελευταίο single λοιπόν του 2024. Ωραίες οι ιδέες, οι αναφορές, οι κλασικές, οι αγαπημένες σε πολλά και διάφορα ακούσματα έτσι που αγαπάμε. Να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που αγαπούν, οι motif από την Κρήτη, και μπράβο τους που παίζουν, που κυκλοφορούν, που ασχολούνται και ζουν το δικό τους το όνειρο. Πολύ σημαντικό. Τους χαίρομαι πάρα πολύ όλους αυτούς οι οποίοι, τους μουσικούς που κάνουν παρέες και δημιουργούν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για να πάμε στη Σουηδία. Ghost και το Witch Image 2018 και το album Prequel.

Να, ας πούμε εδώ με τους Ghost όλα είναι όχι πένα. Δηλαδή η παραγωγή είναι πέρα από κάθε φαντασία, φοβερή. Πολύ προσεγμένη, άμα ακούσετε έτσι με ακουστικά και δυνατά τους Ghost, σαρώνει αυτός ο ήχος, είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ προσεγμένος. Λοιπόν, οπότε έχουμε συνδυασμό old school ακούσματος με απίστευτα σύγχρονη παραγωγή. Και αυτό από μόνο του έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, prequel 2018 στα πιο παλιά τους και ένα χρόνο πίσω το 2017, πάλι από τη Σουηδία, έχουμε την περίπτωση των Hallas και το Experts from a Future Past. Στο μεταξύ έχουμε ακούσει και των δύο συγκροτημάτων, και των Hallas αλλά και των Ghost, τις τελευταίες τους δουλειές. Όσο περνάει ο καιρός, δηλαδή κάθε φορά έχουν να βγάλουν καινούρια δουλειά που είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή, και έτσι τώρα ξεγλιστρά εγώ στα πιο παλιά τους που ίσως δεν τα έχουμε ακούσει και τόσο. Οπότε πάω στο κομμάτι Repentance και το Experts from a Future Past με το απίστευτο τους έτσι καλλιτεχνικό space εξώφυλλο. Hallas που τους είδαμε και live φέτος στο Βόλο, στο φεστιβάλ αυτό το τρίμερο το ωραίο. Το τι γράφτηκε και το τι υπόθηκε για την παρουσία τους πραγματικά αξίζει να το ψάξετε. Όχι τα καλύτερα, μια μαγική παράσταση.

Λοιπόν, ομορφιές και φοβερή Άλλας με πολύ ωραία παίξηματα. Παίζουν ωραία και στο live έχουν έναν ήχο πολύ πιστό σε αυτό που ακούς μέσα από την δισκογραφία, που είναι πολύ σημαντικό. Και είναι ωραίοι παίχτες, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι τα δεξιοτεχνικά, τα απίθανα και τα... πολύ δύσκολο, ας πούμε, κάποιος να τα παίξει, αλλά και πάλι αυτό που κάνουν έχει τόσο προσωπικότητα και δεν είναι εύκολα, αλλά

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359 010.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό διώρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με μία. Τι έναρξη απίστευτη ήταν αυτή με μία ανακάλυψη από τα παλιά, το συγκρότημα των Citrus από την Πολωνία. Και ήταν μεσημεράκι όταν μου ήρθε ένα ωραιότατο μήνυμα πάλι σήμερα στο τηλέφωνο από τον γνωστό και μη εξαιρετή φίλο τον Νεκτάριο, που μου γράφει «Βάλε αυτό το άλμπουμ και κάνε όπως είσαι, σταμάτα ό,τι κάνεις». Και επειδή λαμβάνω πολύ σοβαρά αυτά τα μηνύματα, φεύγω όντως από το χώρο της εργασίας για ένα διάλειμμα των 5 λεπτών και μπαίνει ο δίσκος αυτός που μόλις ακούσαμε από μία πάρα πολύ ωραία περίπτωση από την Πολωνία, όπως είπα, αυτή των Citrus, που ήταν ενεργή από το 1979 μέχρι και το 85. Έχουν το hard στοιχείο μέσα και το progressive στοιχείο μέσα, πολύ ωραίες συνθέσεις, πολύ ωραία παίξήματα και με πολύ πρωτότυπο ωραίο τρόπο. Έχουμε τραγουδιστή, φλαουτίστα και πιανίστα να είναι το ιδρυτικό μέλος της μπάντας, και αναφέρομαι στον Μαριάν Νάρκοβιτς, και ο κιθαρίστας Αντρέι Καζμιέρζακ να συμμετέχει και αυτός, να είναι και αυτός συνδημιουργός του συγκροτήματος αυτού. Πάρα πολύ ωραία ανακάλυψη, φανταστικό εξώφυλλο με τα πώς λέγεται αυτό το φρούτο στα ελληνικά, το citrus, κάτσε να το θυμηθώ τώρα. Στα πορτοκαλάκι, τέλος πάντων, και ένα διαμάντι εκεί στο βάθος, μπλε, μέσα από το κίτρινο τοπίο, το κίτρο, σωστά. Πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο και απίθανο περιεχόμενο. Νεκτάρι, για μια ακόμη φορά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις ωραίες σου ανακαλύψεις. Viber αριθμός πάντοτε στη διάθεσή σας. 698-98-60-147. studio@angelradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Και τι ωραία βόλτα μας πάει τώρα ο John Renburn, τον πένταγκλο κιθαρίστας. Πάμε σε αυτό το The Mist Covered Mountains of Home. Δεύτερο μέρος The Orphan, τρίτο μέρος The Tarbleton.

Πάρα πολύ ωραίος συνθέτης, πάρα πολύ ωραίος και σαν κιθαρίστας ο John Renborn και θρυλική μορφή των 60s-70s στο folk rock συγκρότημα των Pentagle. Αφού μπήκαμε στους παραδοσιακούς σκοπούς με τον John Renborn στα Κέλτικα, για να θυμηθούμε την πρώτη σημαντική κυκλοφορία των Δαιμονία Νύμφη, την πρώτη σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία εννοώ, 2002, Dance of the Satyrs, ο χορός των σατήρων.

από τις πάρα πάρα πολύ ωραίες περιπτώσεις, δικές μας περιπτώσεις από την Ελλάδα, η δαιμονία νύμφη, με όλη αυτή την αγάπη στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, την τέχνη και τη φιλοσοφία, με τον Σπύρο Γιασαφάκη και τον αδερφό του τον Παντελή Γιασαφάκη που δημιουργούν τους δαιμονία νύμφη, με αυτοσχέδια ή μάλλον όχι, με παραδοσιακά ελληνικά όργανα όπως τα κατασκευάζει ο Νικόλαος Μπρά, που γνωριστήκανε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των παίξιμάτων τους, και μετά όπως σας έλεγα 2002 όπου κάνουν το μεγάλο βήμα, υπογράφουν με τη γαλλική εταιρεία Πρικοσνοβένη, και πολύ σημαντική κίνηση γιατί φεύγουν από τα ελληνικά σύνορα. Πολύ αγαπητοί η δαιμονία νύμφη σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ, και με πάρα πολύ ωραία παρουσία. Λοιπόν, φεύγω από, προς το παρόν τουλάχιστον, από αυτά τα παραδοσιακού τύπου ακούσματα και έρχομαι σε μία ακόμα ανέλπιστη, αναπάντεχη διασκευή, φίλες και φίλοι, την οποία τη βρίσκουμε μόνο από live εκτέλεση. Ο ήχος δεν είναι πάρα πολύ καλός, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η ατμόσφαιρα είναι όλη παρούσα. ...1990. Στη σκηνή είναι οι Sisters of Mercy. Το κομμάτι είναι το Knocking on Heaven's Door του Dylan.

1995 και η Lake of Tears από τη Σουηδία, Headstone στο κομμάτι.

K-Mission με το Black Mountain Mist. Τι λένε όλα αυτά τα κομμάτια, καθώς τα ακούσαμε και στη σειρά Lake of Tears, Sisters of Mercy, Tiamat Paradise και Mission Black Mountain Mist. Ό,τι και να λένε, έχει, μάλλον αυτό που εκφράζεται είναι πάντα μία εικόνα για το τι μπορεί να υπάρχει μετά το θάνατο ή για το γεγονός ότι έρχεται κάποια στιγμή αυτή για όλους. Και έρχεται τέλος το κομμάτι των Savantage με τίτλο Sleep. Το κομμάτι αυτό που ακουστικά είναι σαν ένας είναι σαν μια συνέχεια πιο ακουστική του New York City από τον δίσκο Streets, αλλά εδώ στο Edge of Thorns έρχεται ο αφηγητής να, για μια ακόμη φορά, κλασικό μοτίβο του Savantage, να απευθυνθεί σε κάτι ανώτερο και να του ζητήσει, να του απαιτήσει σχεδόν να τον ακούσει και να του δώσει προσοχή και να του δώσει τη βοήθεια και να του δώσει το χέρι βοηθείας για να καταφέρει να ανταποκριθεί στις δυσκολίες αυτού του κόσμου. Sleep λοιπόν από τους Savantage.

τέταρτο solo album για τον Bruce Dickinson πίσω στο 1997 και το Ark of Space, εκεί που στο όνειρο ή με κάποιον προσωπικό τελείως τρόπο κάποιος αγγίζει το πρόσωπο του Θεού. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους. Με το καλό αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας στις 11 και λέω να κλείσω με φοβερό live από το 1975 σε μια απίθανη στιγμή των απίθανων Nazareth και το Guilty. Μετά από όλες τις αναζητήσεις που κάναμε στα προηγούμενα κομμάτια, έρχεται η γύρωση στην άλλη πραγματικότητα του τύπου που πίνει, γυρίζει, η γυναίκα του είναι απογοητευμένη από αυτόν, παραδέχεται όλα τα λάθη, λέει είμαι ένοχος, I am guilty, τι γίνεται, πώς γίνεται ποτέ να μην κάνω αυτό που πρέπει. Και όλος αυτός ο πόνος σε μια μπλουζιά τώρα, ό,τι πρέπει για το κλείσιμο της εκπομπής. Φιλιά πολλά σε όλους, με το καλό αύριο και πάλι κοντά σας.

0: Radio.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
0: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση artickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσετε τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Μια υπόθεση που θυμίζει George Floyd συγκλονίζει την Ιταλία. Πρώτα δείγματα γραφής από τον Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία και επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρωτική επίθεση κατά του Ιράν, μελετά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απειλές από τους φρουρούς της Επανάστασης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Σήμερα στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, είχε ήδη την πρώτη του τηλεφωνική επαφή με τον Τραμπ, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε πολύ καλή τη συζήτησή τους. Η κυβέρνηση του Μπέρναμ ανακοίνωσε μειώσεις και κατάργηση τελικά του ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος ως ένα από τα πρώτα βήματά του, ενώ επίκειται και ανασχηματισμός της κυβέρνησης, όπως θα μας πει τώρα η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
6: Το πρώτο 24ωρο συμπληρώθηκε για τον Άντι Μπέρναμ στη Βρετανική Πρωθυπουργική Θέση με ανακοινώσεις, ανακατατάξεις και αντιδράσεις από όλα τα μέτωπα. Το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αρκετές αλλαγές, αλλά πρόσωπα που υπήρχαν στην κυβέρνηση Στάρμερ συνεχίζουν να έχουν περίοπτη θέση και στην κυβέρνηση Μπέρναμ. Η σημαντικότερη αλλαγή, η οποία χαρακτηρίστηκε ως έκπληξη από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ήταν η τοποθέτηση του πρώην Υπουργού Άμυνα Τζον Χίλεϊ σε εκείνη του Υπουργού Οικονομικών. Το μεγαλύτερο προνόμιο δήλωσε λίγο μετά τον διορισμό του, ενώ τονίζεται ότι ο Χίλεϊ, εκτός από έμπειρος πολιτικός, χαίρει ιδιαίτερου σεβασμού στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Ο Μπέρναμ μοιάζει να έπιασε αμέσως δουλειά, καθώς συνομίλησε από τις πρώτες ώρες που βρέθηκε στον Άμπερτεν με στενούς συμμάχους της χώρας, όπως τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και τον Γάλλο Εμμανουέλ Μακρόν. Οι αντιδράσεις ήταν θετικές, ιδιαίτερως από τον απρόβλεπτο Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για ένα πολύ καλό και ενδιαφέρον τηλεφώνημα. Η πρώτη σημαντική ανακοίνωση της πολιτικής του έγινε γνωστή μόλις σήμερα το πρωί και πρόκειται για την πλήρη κατάργηση του φόρου των ενεργειακών λογαριασμών των νοικοκυριών και αναμένεται να μπει σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου. Όπως ανακοινώθηκε, θα χρηματοδοτηθεί από την κατάργηση του προγράμματος ψηφιακής ταυτότητας, πρόγραμμα το οποίο βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο και επομένως δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια, όπως τονίζουν επικριτές ακόμα και μέσα από το κόμμα. Ενδιαφέρον έχει και η επιθυμία του νέου Πρωθυπουργού για την δημιουργία ενός παραρτήματος του Number 10 στον Βορρά, με σκοπό να ενδυναμώσει τον πυρήνα της κυβέρνησης εκτός Λονδίνου. Για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
5: Ο θάνατος ενός Μαροκινού κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από αστυνομικούς στην Μπολόνια στην Ιταλία έχει προκαλέσει αναστάτωση. Ο 42χρονος που είχε ψυχολογικά προβλήματα και επέδειξε επιθετική συμπεριφορά έμεινε ακινητοποιημένος επί 38 λεπτά στο έδαφος παρά τις εκκλήσεις του για βοήθεια και κάποια στιγμή σταμάτησε να αναπνέει. Στα επεισόδια που ακολούθησαν τις διαμαρτυρίες για το συγκεκριμένο περιστατικό αλλά και στα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν από τη συμπεριφορά των αστυνομικών αρχών θα μας πει τώρα ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη.
7: Πρόκειται για υπόθεση που συνταράσει την Ιταλία. Ο Μαροκινής καταγωγής Φακίρ Αμπντεραχήμ, 42 ετών, πέθανε στην Πολώνια ενώ δύο αστυνομικοί τον κρατούσαν ακίνητο στο έδαφος και προσπαθούσαν να του δέσουν τα χέρια και τα πόδια. Λίγο νωρίτερα είχε παρουσιάσει ψυχοσική κρίση, κατά την οποία είχε επιτεθεί στους αστυνομικούς με απόπειρα βανδαλισμού του αυτοκινήτου τους. Η όλη αστυνομική επιχείρηση δίρκεσε 38 λεπτά. Ο Αμπντεραχήμ, ο οποίος υπέφερε από άσθμα και καρδιακή πάθηση, ζητούσε συνεχώς βοήθεια και στο τέλος πέθανε από ανακοπή. «Δεν θέλω εκδίκηση, αλλά απαιτώ να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη», δήλωσε η αδελφή του. Νοσηλευτές του Ερυθρού Σταυρού, χωρίς την παρουσία γιατρού, παρακολούθησαν την όλη τραγική εξέλιξη, αλλά δεν είχαν το δικαίωμα να του χορηγήσουν φάρμακα. Αυτό που πρέπει να διαπιστωθεί με την εισαγγελική έρευνα, η οποία μόλις ξεκίνησε, είναι αν υπήρξε κατάχρηση εξουσίας με λάθος χειρισμούς από την αστυνομία. Όπως έγινε γνωστό, η εισαγγελία της Μπολόνια ερευνά το ενδεχόμενο εξαμελίας ανθρωποκτονίας. Το όλο κλίμα είναι φορτισμένο. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται ο νέος νόμος της κυβέρνησης Μελώνη, σύμφωνα με τον οποίο ο εισαγγελέας υποχρεούται να λάβει υπόψη ότι οι αστυνομικοί και οι νοσηλευτές έδρασαν κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων. Η Λέγκα του Σαλβίνη ζητά να μην αμφισβητηθεί το έργο της αστυνομίας, αλλά από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ρώμης διέρευσε ότι αν υπήρξαν σοβαρά λάθη, θα πρέπει να επιβληθεί και ανάλογη τιμωρία. Χθες βράδυ στην Πολώνια, τέλος, σε διαδήλωση με έτοιμα την απόδοση δικαιοσύνης για τον θάνατο του Φακίρ Αμπντεραχήμ, μέρος των συμμετεχόντων συγκρούστηκε με καραμπινιέρους και αστυνομικούς. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
5: Το ενδεχόμενο γενικευμένης επίθεσης κατά του Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που Κατάρ, Αίγυπτος και Πακιστάν έχουν υποβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν πρόταση για νέα κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει την πρόταση και δεν έχει λάβει οριστική απόφαση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Πάντως, για 10η νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ από την Τεχεράνη οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν ακόμα δύο πλοία στα στενά του Ορμούζ, ενώ στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η κυβέρνηση Τραμπ πάντως εξετάζει την πρόταση και έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να οξύνουν περισσότερο την κατάσταση, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στήχησε τη ζωή σε έναν πατέρα, τη σύζυγό του και τα 4 παιδιά τους στην πόλη της Γάζας, ενώ προκάλεσε πυρκαγιά στο σπίτι του, σύμφωνα με αξιωματούχους από την Παλαιστίνη. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το πλήγμα, δηλώνοντας ότι στόχος ήταν ένας μαχητής της Χαμάς και ανακοίνωσε ότι θα ερευνήσει τι ακριβώς συνέβη στη συγκεκριμένη επίθεση. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς. Καλή συνέχεια από εμάς, από τη Βόνη.
8: Το θέμα της ημέρας.
9: Δεν κοιμάται ποτέ, δεν τρώει ποτέ και δεν παίρνει ποτέ ρεπό. Επομένως, δεν προκαλεί πραγματικά έκπληξη το γεγονός ότι είναι ο πιο πολύ συζητημένος κάτοικος του χωριού. Αυτό είναι το Ράτιμπορ στην Τσεχία. Εδώ οι κάτοικοι μπορούν να μιλούν με το δήμαρχό τους όποτε θέλουν, ακόμη και όταν τα γραφεία του Δήμου είναι κλειστά. Και αυτό επειδή ο δήμαρχος δεν είναι άνθρωπος, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, το Ράτιμπορ μπορεί να φαντάζει outsider για μια τόσο σημαντική τεχνολογική εξέλιξη. Αλλά φέτος το χωριό παρουσίασε μια εκδοχή του δημάρχου του που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη. Και οι κάτοικοι δεν έχουν σταματήσει από τότε να του μιλάνε. Μόλις ανακάλυψα την οθόνη, ήθελα να δοκιμάσω αν πραγματικά γνώριζε τα πάντα. Έτσι τη δοκίμασα αμέσως και έκανα μία ερώτηση για να δω αν γνώριζε την απάντηση και τη γνώριζε. Μετά ρώτησα το ωράριο λειτουργίας του κέντρου πληροφοριών. Τα τελευταία 8 χρόνια, ο δήμαρχος Μάρτιν Ζάπτσικ είναι το πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Ράτιμπορ. Όμως, ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του περιλαμβάνει την απάντηση σε συνηθισμένες ερωτήσεις, από τα προγράμματα αποκομιδής απορριμμάτων και το ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών, μέχρι τις αιτήσεις αδειών και τις επισκευές δρόμων. Όταν τέτοιες ερωτήσεις επαναλαμβάνονται δεκάδες φορές την εβδομάδα, μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά μία μικρή ομάδα του Δήμου. Θέλαμε να απλοποιήσουμε συνεχίσουμε την επικοινωνία με τους πολίτες, αλλά σκεφτήκαμε και τους τουρίστες που έρχονται εδώ, για παράδειγμα, το Σαββατοκύριακο και δεν μπορούν να επισκεφθούν το Κέντρο Πληροφοριών και Τουρισμού. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ενημέρωση των τουριστών. Αυτό που με εξέπληξε ήταν το πόσο απλοποίησε την επικοινωνία για τους ηλικιωμένους. Αντί να αναζητούν πληροφορίες σε ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων, μπορούν απλώς να κάνουν μια ερώτηση και να λάβουν αμέσως την απάντηση. Για αυτούς ήταν ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος επικοινωνίας από αυτούς που είχαν μέχρι τότε. Το ψηφιακό avatar αναπτύχθηκε από την AI Produtske, μια τσεχική εταιρεία τεχνολογίας που εργάστηκε για 2 χρόνια με έναν συνεργάτη στο Τέξας. Το σύστημα είναι βέβαια για την ώρα πιλωτικό, επομένως ο Δήμος το χρησιμοποιεί δωρεάν. Η AI Produtske λέει ότι το όφελος για την εταιρεία προέρχεται από την παρατήρηση της απόδοσης του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες. Οι κάτοικοι λένε ότι η τεχνολογία είναι χρήσιμη, αλλά αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί και να αντικαταστήσει τον άνθρωπο εντελώς. Σε νέες ερωτήσεις φυσικά μπορεί να απαντήσει μόνο ένας πραγματικός άνθρωπος στο γραφείο. Έτσι, παρόλο που ο δήμαρχος AI είναι διαθέσιμος όλο το 24ωρο, πολλοί κάτοικοι θεωρούν ότι ορισμένες ερωτήσεις είναι καλύτερο να απαντώνται όντως από έναν άνθρωπο.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφεράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ένπλο 89,2 FM.

0: Ράδιο.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χαντζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
6: Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.